άσχισμα πόδι μη. Ούτ' είχο ντολίνη να σου ξυνά. Τούσαν τε πρέπει.